0: Kessolius. Hi there, people that love great new progressive music from around the world. Dear listeners at home and people in our cozy little chat room, please feel welcome to this new future feature edition on Jargon's solo album release. We will bring you brand new songs, some older ones, and comments to give insight of who Jargon is and what he does. Musicians will join the chat room with us, and I'm sure you will all love Jargon's new material.
1: Για σας άνθρωποι που αγαπούν μεγάλη νέα προοδευτική μουσική από όλο τον κόσμο, αγαπητοί ακροατές στο σπίτι και άτομα στο άνετο μικρό δωμάτιο συνομιλίας μας. Αισθάνονται ευπρόσδεκτοι σε αυτήν τη νέα έκδοση Future Features στο solo album του Jargon.
0: Salut à tous les gens qui amènent la grande nouvelle musique progressive du monde entier. Chers auditeurs à la maison et les gens dans notre petit salon de discussion confortable, n'hésitez pas à cette nouvelle édition Future Future sur l'album solo de Jargon. So we talk later and jump right into Jargon's new solo album The Fading Thought now. So, sit down, be all quiet, headphones recommended, and relax. Let the opening track drain your mind and feel feelings of hope, love, and despair. Here is The Film.